0: βάμω εγώ μη όμως τα δίνα πάτια μπορώ να καχένει ο πριν.
1: Ναι, ε. Ναι. Ναι, η μυρία τα λουρκιά μη βέβαια. Ε. Ω. Μα ας δω εν μου